0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.
0: Τόσα

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο Ντεγλεντίζη, ο Μερακλής τη μοίρα ταραχίζει. Κατώτερη του τη θωρεί και δεν την πληρώνει.
2: Είχα μια αγάπη, θάλασσα πλάτια,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Εγώ δεν είμαι ικανή, σου είχα πει κάποτε, Γιώργη Χρονάκη, τον πόνο σου να γιάνω. Μάσε με σκιάς εις του σταυρού το βάρος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τη ελπίδα ζητούνε. Πού το σβήσαινε η μπόρα. Πού το σβήσαινε η μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πηγή που μ' άνοιξε. Αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πράσινο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άντλη. Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άντλη.

κι από μικρός γαπήσει. Κι από μικρός γαπήσει μονοπάτι του σεβδά, κομμάτι του θα αφήσει.

γιατί θυμούμε τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο. Γιατί θυμούμε τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο.

0: στη θρησκεία σ' άλλα πως που σ' έχω για Θεό μου. Με στη θρησκεία σ' άλλα πως που σ' έχω για Θεό μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Από το χρώμα της καρδιάς βάφτει τη νύχτα πάλι. Τι νταλοί στην ταχυνή ήλιος θα ξεπροβάλλει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πες μου το εσύ πως μ' αγαπάς και εγώ θα βρω τον τρόπο να την αδειάσω την καρδιά και να σου κάνω τόπο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γελώ, μα μέσα στο γέλιο μου κρύβω μεγάλο πόνο. Με λέει ο κόσμος ευτυχή, μα εγώ κατέχομαι.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στένουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον ειδούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: υπόκριτος.
1: Όλου του κόσμου τις ομορφιές σου τις έχει δώσει η φύση. Ξερό κλαδί να μυριστείς, φοβούμαι πως θα ανθίσει.

0: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος.
1: Έχω καρδιά που σαν μεδά να κλάψει, δεν την είδα. Κι άσχετος πως τη ζήσει, τζι περνά χωρίς ελπίδα.

0: Ερωτόχρητος.
1: Πονεί πολύ η μοναξά, μα πιο μεγάλος πόνος είναι να ζεις μάλλον μαζί, κι όμως να νιώθεις μόνος.

Λες λαούτα και βιολιά, λίρες λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σημείτες τόσο σιχουν.

κρεμού, στο τσίμα τσίμα του εγκρεμού είναι η ανεμομήλη. Είναι η ανεμομήλια που φέρνανε και αλέθανε μέχρι και από το σφεντήλι. Πες μου ο σαντουλάς ηθιού, πες μου ο σαντουλάς ηθιού, ποιος άλλος κάνει.

χρονής μαξούλι τα ταΐζει. Μαξούλι τα ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει. Ωπα κι αυτό τα αποχαιρίζει. Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

Αχ, η σκέψη, η σκέψη μου φιενόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σόβους για πανοφόρη.

ιδιωτικό δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μαΐ, ποιος έδε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει. Ποιος έδε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ που τόσα σ' αγαπώ εκατάλησα κοντά σου, φαντάσου πόση αμοναξά αισθάνομαι μακριά σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ την έχω την καρδιά στον τόπο που τσιπρέπει, μα εσύ μαζί με τα λεφτά την εβαστάς στην τσέπη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: υπόκριτος.
1: Μην κλαις αυτούς που έχουν όνειρα σκοτωμένα. Είναι πολλοί που τα έχουν αζωντανά θαμμένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν ξυπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι

0: Ερωτόκριτος.
1: Εσύ που μου λέγες ποτέ δεν θα αρνηθείς εμένα, πες μου τον τρόπο να μπορώ να ζω χωρίς εσένα.

Είναι την εποχή, σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτη την εποχή, σαν τούτη την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου.

Άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

ακόμα. Μα πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος.

0: 87,9.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Άνθρωπο δεν εζήλεψα σε όλη την Ελλάδα, μονάχα τον τελικανή που σε έχει φιλενάδα.

να λαγώ μρε δεν είδωσε ποτέ του σε γυράρι. Κι ένας γυράρις πονηρός δεν είμαι εγώ αλήθεια. Δεν είμαι εγώ αλήθεια του λαγουθιέρι, άναψε φωτιά μέσα στα στήθια.

δεν έκανε ούτε ζάλο. Το πάμε το καινούριο σκύλο του επήγαινε κυνήγι. Επήγαινε κυνήγι κι από την κάτω μεσαρά φτάνει στο κατοφύγι. Βγάνει επιτέλους το λαγό του σκύλου του σφυρίζει.

0: Tiana na Nagorashi.
1: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ερωτόκριτος.
6: Γιάντα μ' αφήνεις και χτυπώ πόρτα που δεν ανοίγει, και στέκω απόξω και περνά ο κόσμος και ξανοίγει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μία μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μία κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Δασμοί σε Τέμου και Σέιν, 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό προϊόν, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
6: Μοιάζω διωγμένου βασιλιά που με θλιμμένα μάτια γυρίζει και ξαναθωρεί τα πρώτα του παλάτια.

κρυμμένα. Χίλια τραυματισμένα κι είπες πως θα γεννείς γιατρός και δα. Δεν έχω ένα. Είπες πως θα γεννείς.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Solemio.
8: Solemio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Solemio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό

0: κλίμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
1: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
2: Στο φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόσι καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάου ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0.75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Κοκακόλα Original 1 λίτρο και 0 1,19. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβό στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

Λάθη κάναμε και δυο μας, άστα. Τη βατήσαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 25 του Ιούνιου. Καλοκαίρι 2026. Κάτσε να ετοιμαστούμε. Ποιος θέλει ελληνικό καφέ? Γιατί φτιάχνουμε τώρα τα πρωινά. Γαλλικό, εσπρέσο, φραπέ.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα με ερωτόκριτο. Καλημέρα με κριτικόρα μας στα Χανιά. Ελάτε στην παρέα μας, έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Ξυπνήστε επιτέλους, τι περιμένετε? Λοιπόν, σήμερα έχουμε γιορτή. Λέει το εορτολόγιο Ολίβιος. Ολίβας, Παναγία μου. Η Λιβύη γιορτάζει σήμερα. Που μας στέλνει κόσμο από τον Νότο. Ο Έρος και ο Έρωτας γιορτάζει. Μα μη μου πεις, ωραίο όνομα. Φεβρονία. Σήμερα είναι η μέρα ναυτικών. Η μέρα θαλασσοπόρου σήμερα. Μάλιστα, να πούμε για τους ναυτικούς, για το καράβι, το βαπόρι, ό,τι έχει σχέση. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χαμός στην Βενεζουέλα με απίστευτους σεισμούς. Διπλό σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Πολυκατοικίες κατέρευσαν. Φόβος για χιλιάδες νεκρούς. 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Ερχόμαστε στην Κρήτη. Μυλοπόταμος, εντοπίστηκαν 6 χασοφυτίες. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας αναζητούνται οι καλλιεργητές. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε χθες το βαρύπετρο η κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ρέθυμνο, εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρικοί φορτιστές στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου λόγω βανδαλισμού. Ζημιές 5.000 ευρώ. Ηράκλειο, κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Λεωφόρο Ικάρου. Νέες καραβιές με παράνομους μετανάστες νότια της Κρήτης των καλογημένων, 115 άτομα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν. Ηράκλειο, επίθεση σκύλου σε 9χρονο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου, έπεσε και πρόστιμο. Ρέθυμνο, συνελήφθη ανήλικος για κλοπή από 2 επιχειρήσεις. Ηράκλειο, αποκαταστάθηκε στο Ηράκλειο η προτομή του Νίκου Ξυλούρη μετά τον βανδαλισμό που είχε γίνει. Μα θυμάστε που το είχαμε ξαναπεί. Λαγοκέφαλος, άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος ζητά η περιφέρεια Κρήτης.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, έθριος. Δεν θα έχει εκπλήξεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Άμα μένεις μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου θα τα πάμε καλά. Ωραίο. Άμα ξεπεράσουμε τους 40, δεν... Εκεί, ακούει το καλοκαίρι. 29, 30, 31, άμα μπορείς και πιο λίγο, κάνα 27, έτσι να είμαστε. Καλημέρα. Οπα. Πάμε με Μανώλη Κονταρό. Εμένα ο πατέρας μου. Φύγαμε.

0: πατέρας μου.
1: Εμένα πατέρας μου.
0: Πάντα είναι στο μυαλό.
1: Μανώλης Κονταρός.
0: Γι' αυτό και η θλίψη φαίνεται και στο χαμόγελο μου. Γι' αυτό η θλίψη φαίνεται.
1: Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ναι Κωστή, πρώτος, μπράβο Κωστή. Θα σε προβιβάσουμε επιτέλους. Πρώτος στην τάξη, ο πιο καλός σου μαθητής. Σε όταν μεγαλώσεις θα γίνεις σπουδαίος και τρανός. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, Παγώνα Στεφανουδάκη, καλημέρα. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε Παγώνα. Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πες ότι φεύγουμε για διακοπές. Πρέπει να κοιτάξουμε το χάρτη. Βλέπω εδώ υπάρχει χάρτης για τους μοβ. Για τις μοβ μέδουσες. Για τις τσούχτρες. Ναι. Είδαμε στο Σταρ. Στον Εβοϊκό κόλπο έχουμε πολλές μέδουσες. Μετά πρέπει να υπάρχει. Νομίζω υπάρχει άλλος χάρτης για το λαγοκέφαλο. Ναι. Φέρε το χάρτη για το λογοκέφαλο. Να βγάλετε και ένα χάρτη για την τζούχτρα της ακρίβειας. Να δούμε πού θα πάμε, σε ποια παραλία. Γιατί είναι ορισμένες παραλίες που θα μπεις γυμνός στη θάλασσα, σε εκδίνουν μέχρι να μπεις. Όχι, λέει, έχει είσοδο 50 ευρώ, να τα δώσουμε. Μπαίνεις μέσα, έχει και ξαπλώστρες. Δεν θα πάρετε ξαπλώστρες. Και σκιά, θα καείτε. Δώστε άλλα 100 ευρώ. Δεν θα παραγγείλετε κάτι. Δώστε άλλα 150 ευρώ. Και μπαίνει στη θάλασσα τσιτσίδι, παιδί μου. Είναι παραλίες γυμνιστών. Αυτές που έχουν ακριβές τιμές είναι παραλίες γυμνιστών. Μπαίνει μέσα χωρίς το μαγιό. Σου λέει πάρε και το μαγιό γιατί δεν έχω άλλα λεφτά. Κράτα το. Να δούμε τι θα γίνουμε. Δεν θέλω ρέστα. Ωραίο καλοκαίρι. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι στο νου σου.

Γιώργης Τιβαχτάκης. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, λένε οι επιστήμονες ότι ακόμα και 24 ώρες να φύγεις για διακοπές, μια χαρά είναι. Φορτίζει η μπαταρία σου, αρκεί να πηγαίνεις συχνά. Σου λέει και οι μικροαποδράσεις βοηθάνε πάρα πολύ στην ψυχολογία. Σου λέει θα φύγω το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα φύγω, θα έρθω το Κυριακή απόγευμα. Θα κάνω έτσι, θα μείνω κάπου, τσακ, θα γυρίσω. Πάρα πολύ ωραία. Να το κάνεις πολλές φορές το χρόνο. Όχι, θα μου πας 7, 8, 10 μέρες μια φορά το χρόνο. Πας διακοπές, επιστρέφεις και μετά τρως τη μούρη όλο το χρόνο. Άντε μετά να μην έχεις άγχος, να μην σε βάλει το σπίτι. Ενώ έτσι θα φύγεις ένα 24ωρο, ωραία γυρίζεις, τσακ. Μετά το άλλο Σαββατοκύριακο το ίδιο. Μετά από 20 μέρες πας ένα διημεράκι πάλι. Μετά τον Αύγουστο πας ένα διημεράκι. Το Σεπτέμβρη πας τρεις μερούλες, τσακ. Και πιάνεις όλο το χρόνο και είσαι πιο χαλαρός και ωραίος. Ακόμα και οι μικροδιακοπές βοηθάνε, αρκεί να γίνονται συχνά. Ναι. Άμα δεν υπάρχει μία, κάθεσαι στο μπαλκόνι. Τι να κάνουμε τώρα, και αυτό βοηθάει. Δεν βοηθάει το μπαλκόνι. Άμα είσαι ένα ωραίο μπαλκόνι δίπλα από το βασιλικό, δεν έχει λεφτά. Παίρνει τα κιάλια σου, παίρνει το κουβά με τα παγάκια, βάζει μέσα τα πόδια σου. Παραγγέλνει απ' έξω, φέρνει ένα παγωτό, ένα φρέντο, κάτι τέλο πάντων. Παίρνει και μία βεντάλια. Ωραία. Και είσαι όμορφα και ωραία. Και χωρί μποτιλιαρίσματα και όπου να κάτσουμε και παίζουν ρακέτε. Εσεί που παίζετε ρακέτε στην παραλία μα έχετε πρίξει, έλεο. Πάμε να δούμε τη θάλασσα. Και έρχονται από δίπλα οι γυμνασμένοι να μου δείξουν τα σώματά τους, τα κατούκου, τα κατούκου τις ρακέτες. Θα πιάσω την παντόφλα. Και οι μανάδες που έχετε παιδιά στην παραλία, κοιτάτε το κινητό και το παιδί φεύγει, το παίρνει το κύμα. Πάει άλλη στην παραλία και μετράει τα like. Και το παιδί το έχει πάρει θάλασσα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
15: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: υποχωρεί.
1: Εγώ για την αγάπη μας κάνω υποχωρήσεις. Γιώργης Βογιατζής, γεια σου Γιώργο. Και Γιώργη Σαμαντής, τύχη. Καλό δρόμο Γιώργο, σίγουρα στο δρόμο θα είσαι. Υποχωρήσεις. Άμα δεν κάνει ο ένας υποχωρήσεις, άμα δεν κάνει όλους υποχωρήσεις, μπορλότο στο γάμο, φέρε ένα δικηγόρο. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, καλημέρα. Νίκος, καλημέρα στη Μητρόπολη. Ευχαριστούμε Άννα που είσαι στην παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε για το ναυτικό, για τους ναυτικούς, για το καράβι. Σήμερα έχει καθιερωθεί, λέει, 25 του Ιούνιου κάθε χρόνο, ημέρα ναυτικών. Ημέρα θαλασσοπόρου. Να πούμε για το ναυτικό, για το καράβι. Το βαπόρι. 28-92-053-500. Καλημέρα, ποιο δεν έχουμε πει. Θα δείξει. Λοιπόν, καλημέρα με ρωτόκριτο 8-7-9. Καλημέρα με κριτικό, να μας αχανιά 93,8. Πάμε στη χώρα. Τι γίνεται κάθε μέρα. Στη ζούγκλα είναι πιο καλά πάντως. Σε σχέση με αυτά που γίνονται κάθε μέρα εδώ. Πάνω, λέει, από 500.000 ευρώ τα κέρδη της πύρας που ξύλωνε μπαταρίες από κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συνελήφθη 26χρονος στο Αγρίνιο που επιτέθηκε και έστειλε τη μάνα του στο νοσοκομείο και απείλησε τον πατέρα του με καραμπίνα. Πάρα πολύ καλά. Άκου τώρα αυτό, δηλαδή, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Υπάρχει πρόβλημα στον κόσμο, στο μυαλό. 90χρονος, παιδί μου, επιχείρησε να μπει, λέει, με μαχαίρι στην κλινική του Αττικών που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, ηθοποιός. Τι δουλειά είχε εσύ 90χρονος να πάει στο νοσοκομείο με το μαχαίρι να μπει, λέει, στην κλινική. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Ένα παιδί νεκρό, 17χρονο. Πήγαν εκεί πέρα συμπλοκή 10 ατόμων να λύσουν τους λογαριασμούς τους. Έτσι, όμορφα και δημοκρατικά. Και έχασε ένα παιδί 17χρονο τη ζωή του. 14, λέει, προσαγωγές, συνελήφθηκε ο δράστης. Βρέθηκαν 270.000 ευρώ από τα 350.000 ευρώ που άρπαξαν από 13χρονο στο Βόλο. Ήταν σε χρηματοκιβώτιο νεκρού συγγενή του, 34χρονου. Είχε πεθάνει ο άλλος και είχε στο χρηματοκιβώτιο 350.000 ευρώ. Μάλιστα. Και οι επιτίδιοι προσπάθησαν να τα πάρουν. Γι' αυτό τώρα που είστε ζωντανοί να τα φάτε, μπουρλότο τα λεφτά. Μην φύγεις και αφήσεις εδώ 300.000 ή 400. Θα πας στον παράδεισο και θα σου μείνει, λες, όχι ρε φίλε, δεν τα φάγα. Χτύπημα, λέει, του ελληνικού FBI για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Κακουρηματικές διώξεις σε αυτούς που πειράζανε τα ρολόγια του ΔΔΕ. Γυναίκα έκλεψε παπούτσια. Άκου εδώ, έκλεψε παπούτσια, λέει, από κατάστημα στην Πάτρα και τραυμάτισε με ψαλίδι τον υπεύθυνο για να διαφύγει. Κρατούσε ψαλίδι αυτή. Σου λέμε με πιάστα για ένα ζευγάρι παπούτσια. Ωραία. Συνελήφθη 41χρονο στην Κάλυμνο για εκρηκτικά όπλα και αρχαία. Τουρίστας παλάβωσε μάλλον, βγήκε ολόγυμνο σε δρόμο στη Ρόδο, ανέβηκε σε ασθενοφόρο, έκανε τα δικά του, τελικά τον μεταφέρανε σε ψυχιατρική κλινική. Διέριξαν σπίτι στη Ρόδο και πήρανε ολόκληρο χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας. Τόσα λεφτά έχετε στα σπίτια. Μπήκαν και πήρανε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας. Και το άλλο που λέγαμε νωρίτερα για το χρηματοκιβώτιο που είχε πεθάνει ο άλλος, που είχε 350.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο. Μάλιστα, ωραία. Γι' αυτό, παιδί μου, όταν δεν έχεις μία, σκασίλα σου. Δεν πάνε να μπουν στο σπίτι, δεν πάνε να βγούνε. Αφήνω το κλειδί στην πόρτα, μπείτε μέσα. Τα πάρετε δηλαδή. Θα πάρετε τις καρέκλες.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Άκου εδώ, η Δανία λέει σχεδιάζει να απαγορεύσει το κάλεσμα, λέει, για προσευχή των μουσουλμάνων. Κάποιες περιοχές εκεί στη Δανία θυμίζουν προάστιο του Ισλαμαμπάντ. Σου λέει εδώ τι γίνεται. Σχέδια, λέει, για απαγόρευση του καλέσματος για προσευχή των μουσουλμάνων εξετάζει η κυβέρνηση της Δανίας. Ισχυρίζεται ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Θα εξεταστεί αν το κάλεσμα από μουεζίνιδες, έτσι λέγονται, οι μουεζίνιδες, για προσευχή πρέπει να απαγορευτεί, λέει, σε εθνικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για υφέρποντα εξισλαμισμό. Το κάλεσμα, λέει, για προσευχή δεν πρέπει να ακούγεται πάνω από τα δανέζικα σπίτια. Θα βγαίνει ο Χότζας, ποιος βγαίνει, δεν ξέρω, ο Μουεζίνης βγαίνει, ποιος βγαίνει στο μιναρέ, κάτι κάνουν εκεί πέρα. Μάλιστα, σου λέει, δεν γίνεται, μπορεί, είναι Δανία και κινδυνεύουμε να γίνουμε εδώ Ισλαμαμπάντ. Σε λίγα χρόνια θα δεις. Θα περνάς από την εκκλησία απ' έξω και θέλεις να κάνω το σταυρό μου, αλλά με τον εκάμο θα με δουν οι άλλοι εδώ που είναι και πιο πολλοί από εμάς. Άστα, έκλεισε μια εκκλησία και ανοίξανε δύο τζαμιά. Φυτρώνουν οι μιναρέδες 5-5. Θα έρχεται Πάσχα, λες, Παναγία μου τώρα. Θα πάμε στην εκκλησία ένα μήνο στο σπίτι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Στο μέλλον. Να δεις τι σου έχω για μετά που λένε. Αυτά στη Δανία γίνονται τώρα. Έζηκε στην Αγγλία. Ωραία, περνάμε. Να πούμε στο καράβι του Σεβδά μας. Μαντινάδες για το καράβι, για το βαπόρι, για τους ναυτικούς. Αντώνης Κουκλινός.

0: σε πνίγω στα...
1: Στο χαράβι του Σεβδά μας, Αντώνης Κουκλινός, καλημέρα. Στέλιο, καλημέρα. Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη, καλημέρα στο ωραίο Θεμνός. Καλημέρα Κώστα, Ελένη, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Κάτσε να θυμηθούμε, θυμόμαστε και ωραίες στιγμές. Αγενεθλιά, να το θυμηθούμε αυτό, ωραίο ήταν που είχαμε πάρει στον Άγιο Νικόλαο. Σε συνεργείο χάλασε το αυτοκίνητο.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Μιχάλη.
2: Ορίστε.
1: Καλημέρα, ο Μανώλης είμαι που είχα φέρει το Hilux. Συγγνώμη, απλά όταν έφυγα μετά, χάνει λάδια το αυτοκίνητο και είμαι στο κέντρο του Αγίου Νικολάου. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουν χυθεί λάδια. Μπορείτε να στείλετε το συνεργείο. Κάποιος μηχανικός μάλλον ξέχασε να κλείσει την τάπα από κάτω για τα λάδια.
2: Σε τι όνομα είναι τα μάξι?
1: Εμμανουήλ. Βρασιράκης, είχα έρθει. Ο Φάνης νομίζω έκανε τη δουλειά και μου είχε ξεχάσει την τάπα από κάτω και έχει μίσει ο δρόμος στον Άγιο Νικόλαο δίπλα από τη λίμνη. Έχει μίσει λάδια. Στη στροφή, στην καφετέρια.
2: Ξεχάστηκε η τάπα, είναι δύσκολο.
1: Έχει βγάλει την τάπα, παιδί μου. Δεν ξέρω, βλέπω και λάδια. Χάμε, λογικά ξέχασε την τάπα. Εγώ ξανοίγω με το δάχτυλό μου και δεν βλέπω πράγμα. Ξεχάστηκε, δεν είχαν λόγο το μυαλό του.
2: Φέρε μου τα μάξι.
1: Και πώ θα τα φέρω, αφού έχουν πέσει όλα τα λάδια, χάμε. Να μπορεί να πάρει φωτιά, ωστόσο.
2: Μην το έχει σβήσει τα μάξι.
1: Ναι, ναι, ναι, το έχω σβήσει. Απλά έχουν πέσει λάδια και θα έχουν φωνάξει την πυροσβεστική γιατί γεμίζει ο δρόμο τα λάδια και θα πρέπει να ρίξουν, δεν ξέρω τι ρίχνουν, σκόνη, χώμα. Εγώ πώ θα το φέρω τώρα.
2: Με την οδική βοήθεια, θα πάρει πλέον οδική βοήθεια.
1: Ναι, αλλά το λάθο το κάνατε εσεί. Θα γίνει η οδική, εσείς δεν είστε υποχρεωμένοι να το πάρετε, δεν έχετε κάποια πλατφόρμα?
2: Πλατφόρμα δεν έχουμε να το πάρουμε, αλλά πρέπει να δω το αυτοκίνητο για να δούμε το λάθος που έχουμε κάνει.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω, μπορείτε να στείλετε κάποιο μηχανικό να με σύρει, με άλλο αμάξι, με σκηνή. Έχω εγώ σκηνή το αμάξι.
2: Καταρχάς να δω πρώτα ποια είναι το λάθος, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Λογικά ο Φάνης, να ρωτήσετε το Φάνη, ο Φάνης.
2: Ο Φάνης τι?
1: Αυτός έκανε τη δουλειά.
2: Ο Φάνης έκανε το σέρβις. Το σέρβις έγινε πριν από πόσες μέρες?
1: Σήμερα που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά, Μιχάλη! Από το συνεργείο, από το Φάνη, τον Κωστή και τον Νίκο! Είμαστε από σταθμό, από το Ερωτόκριτο! Μιχάλη!
2: Ευχαριστώ!
1: Συγγνώμη που σε σύγχυσα τώρα πρωί-πρωί!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η υπερειδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μία μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μία κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Δασμοί σε Τέμου και Σέιν, 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό προϊόν, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο 1ο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση

0: σε ζέστη και κρύο.
1: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
0: Αυτόριζοι ή εμβολιασμένοι.
1: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
0: Runner και Tronix.
1: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6+2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: μαγριά.
1: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα, είναι 5η 25 του Ιούνιου. Καλημέρα, καλημέρα. Σε 6 μήνες έχουμε Χριστούγεννα. Πω, να ετοιμαστώ. Περνάει καιρός γρήγορα. Περίπου σε 6 μήνες, ναι. 180 μέρες, τίποτα δεν είναι. Γι' αυτό είχα το πρωί μια λιγούρα για μέλο μακάρνο. Πήγα, δεν βρήκα. Πήγα σε μερικά τις πρωί-πρωί. Ζαχαροπλαστείο. Λέω, κουραμπιέδες έχετε, λέει, μέλο μακάρνο, λέει. Με κοιτάζανε λίγο. Δεν κατάλαβα, γιατί τα έχετε μόνο το χειμώνα. Αδικία. Στέλιο, καλημέρα. Μαντιλάδες για το καράβι, για το ναυτικό. Ναι, θα δούμε μετά τι έχουμε ξεχάσει. Πάμε γιατί περνάει ώρα γρήγορα. Πάμε στην Κρήτη.
2: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
1: Ντόπια νέα. Πάμε με τοπικό τύπο. Πάμε μια βόλτα στην Κρήτη. Πάμε νέα Κρήτη. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Κατηγορούν αλλήλους σε κρίσιμη καμπή. Δίκη για το θάνατο του Άγγελου. Στα κάγκελα οι αγροκτηνοτρόφοι. Η κυβέρνηση δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της. Στους δρόμους οι οικοδόμοι κατέβασαν ακόμα και φέρετρο στη διαμαρτυρία. Λογικά μέσα στο φέρετρο είχαν άδεια πορτοφόλια, γιατί... Εντάξει, η κυβέρνηση... Εγώ θα δικαιολογήσω την κυβέρνηση, γιατί δεν πρόλαβε. Δηλαδή, την πρώτη... τι να προλάβεις τώρα σε 2 τετραετίες. Δηλαδή, πρώτη τετραετία μέχρι να οργανωθεί, να βρούμε τις θέσεις, τα πατήματά μας, μετά δεύτερη τετραετία λίγο... λίγο η ζέστη, λίγο το ένα το άλλο. Μετά την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη τετραετία θα δείτε φως. Περιμένετε σε 2 τετραετίες. Πατρίς, 80 χρόνια και συνεχίζουμε, λέει, για τα 80 χρόνια της εφημερίδας. Να τα, όχι κατοστήσει γιατί είναι λίγο, να τα χιλιάσει. Να. Ιστορική εφημερίδα. Ρε Θημιώτικα νέα, ενισχυμένες διανυκτερεύσεις καταγράφει η βραχυχρόνια μίσθωση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την έρευνα, χρηματοδότηση 1,8 εκατομμύρια ευρώ για το γυμνάσιο στο Μπλακιά. Αυξήθηκαν οι δηλώσεις για τα καθάριστα οικόπεδα στο Δήμο Ρεθύμνης. Χανιώτικα νέα, στην Κρήτη περισσότεροι τουρίστες, λιγότερα έσοδα. Σφίγονται και οι τουρίστες. Αγώνας της Κρήτης, οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα μέσα στο καλοκαίρι. Ερωτηματικό. Έχει εφημερίδα Ανατολή. Το έργο θα αρχίσει τώρα να φαίνεται χειροπιαστό. Ο Μανώλης Μενεγάκης ενδιαφέρεται για δεύτερη θητεία. Η φωνή του Μαλεβιζίου. Επιτέλους ξεκινούν τα μπετά στα χωριά του Μαλεβιζίου. Προμήθεια 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Πάμε. Πάμε τοπικά site, radionews.gr. Βορείς για 8 μήνες μετά η επισκέψη στη φυλακή, η έκρηξη και οι 5 συγγενείς που κάθονται στο ειδόλιο. Τρόμος σε μεγάλο γλέντι στο Ηράκλειο, νεαρός πυροβόλησε στον αέρα, έφυγε αρων-άρων ο κόσμος. Πάει το γλέντι, εσκόλασε. Τι θα γίνει με τους πυροβολισμούς, τι θα γίνει με αυτούς τους πυροβολισμούς. Ηράκλειο επέστρεψε στη θέση της η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη μετά τον βανδαλισμό. Κρήτη, λογαριασμός νερού εγκεφαλικού. Καλούν γυναίκα να πληρώσει 14.000 ευρώ ενώ έλειπε από το σπίτι. Θρήνος σε Αμάρι και την Πάκη για το θάνατο του Μανώλη Αλεξανδράκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα το τελευταίο αντίο. Πάμε κρεταλάβι.gr. 16 χρόνια συμπληρώθηκαν από το θάνατο του υπασπιστή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ταξίαρχο Γιώργο Βασιλάκη, με καταγωγή Τόπε Σοκάρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του 24 Ιουνίου του 10 από έκρηξη βόμβας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το μήνυμα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, η απουσία του δεν έπαψε ποτέ να βαραίνει τη μνήμη και την ψυχή μου. Δομή μεταναστών στους ανθανάτους, διαμαρτυρία των κατοίκων στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο Ρέθυμνο, εκτός λειτουργίας, οι ηλεκτρικοί φορτιστές στην πλατεία Αγίου Γεωργίου λόγω βανδαλισμού. Ηράκλειο, φωτιά σε σπίτι επί της Ικάρου, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Στο Ηράκλειο, άνω κάτω από πυροβολισμούς σε γλέντι με 2.000 κόσμο. Για κακούργημα ο πρόεδρος λέει του πολιτιστικού συλλόγου που πυροβολούσε. Συντετριμμένος λέει 26χρονος που συμπεριφέρθηκε έτσι, προκάλεσε αναστάτωση και εσκόλασε το γλέντι. Ρέθυμνο, βρήκανε φυτίες κάναβης, ψάχνουμε τους καλλιεργητές στο Μηλοπόταμο. Πάμε freshnews.gr, Χανιά, σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στο δρόμο προς αεροδρόμιο. Κινητοποίηση είχαμε στα Χανιά από αγρότο, κτηνοτρόφους για αγροτικά θέματα. Είχαμε στα γραφεία της ΔΥΠΕ και της επιθεώρησης εργασίας, καθώς και στη δημόσια οικονομική επιχείρηση Χανίων. Και για εργατικά και για αγροτικά θέματα. Λοιπόν, Ηράκλειο, η προτομή του Νίκου Ξυλούρη ξανά στη βάση της στην πλατεία Κύπρου. Στην Όαση επέστρεψε το πρωί της Τετάρτης μετά το βανδαλισμό που υπέστη τα ξημερώματα 21 Απριλίου. Πάμε με Βασίλη Σκουλά, το κάστρο της τιμής. Καλημέρα!

0: Γεια σου Κατερίνα και σε σένα. Ελένη Βρουβάκη, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε λέει, θα έχουμε προβλήματα, άκου να δεις εδώ. Λόγω της αύξησης των πωλήσεων των μεγάλων SUV. Ναι, ναι, ναι. Όλες οι πόλεις λέει πρόκειται να χάσουν περίπου από 8,5 μέχρι 14% των θέσεων στάθμευσης. Γιατί παίρνετε αυτά τα μεγάλα τα SUV. Ναι, ναι, πολλοί δεν ξέρετε και να παρκάρετε. Με τις πωλήσεις λέει των μεγάλων SUV να αυξάνονται συνεχώς λόγω των μεγέθου τους, δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα με να βρεις πάρκινγκ. Έχει ο άλλος το αυτοκίνητο 4 μέτρα. Πού πας ρε φίλε να παρκάρεις? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εγώ έχω το μικρό το αυτοκινητάκι και το χώνω όπου βρω. Πρέπει να πληρώνουν τα ίδια. Εγώ κυκλοφορώ με πατίνι. Τι θα γίνει δηλαδή? Να βάλετε ένφια στα μεγάλα SUV. Δεν κατάλαβα. Είναι και ορισμένοι που αντί να το βάλουν σωστά το αυτοκίνητο, ASD, αντί να πιάσει σωστά μία θέση, πιάνει τρεις θέσεις. Αντί να το βάλει κάθετα, το βάζει οριζόντια. Σου λέει δεν ξέρω να παρκάρω, φοβάμαι να μην το χτυπήσω. Τι μας ενδιαφέρει εμάς, να το βάλεις στο αυτοκίνητο, να κοιμάσαι, το βάλεις δεν ξέρω, στην κρεβατοκάμερα να το βάλεις, δεν ξέρω που θα το βάλεις, να μην πω τώρα πρωί-πρωί. Είμαστε και χριστιανοί άνθρωποι. Βασίλισσα, Βασίλισσα θα σε έχω, στα όπα όπα. Λοιπόν πάμε με Χρύσανθο Μακράκη, μουσική Δημήτρη Ζωγραφάκης. Νέα κυκλοφορία.
1: Όταν σε βλέπω σε εποχές παλιού καιρού γυρίζω.

0: θυμάσαι και θα τα κάνω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι. Και θα τα κάνω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι.
1: Βασίλισσα μου, φτάσε.
0: Μου σε φορώ, βασίλισσα μου να σε.
1: Καλημέρα Γιούλη, καλημέρα και σε εσένα, σε όλη την παρέα μας. Γεια σου Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Αλέξο Καράκη, καλημέρα ξανά, μας στέλνει μήνυμα να παίξουμε μουντάκι σε νους λιράρι την αυγή. Θα λένε το σου λιράρι, ναι, με Κώστα Μουντάκη. Να το χαρίσουμε λέει στο λιράρι, το Γιώργη, το Στεφανάκη από Μαρμά. Να είσαι καλά Αλέξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε το ημίωρο.

Σενούς λιράρι την αυλή εκόνεψε ο χάρος. Κι ανασηκώθη ο λιρατζής παλιό κρασί να φέρει. Λες κι το φίλος τα ακριβώς να τον ετραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λίρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι τον έκανας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο λιρατζή και κρέμασε τη λίρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις. Και πιάσε να χαζηρευτείς, τα σκολινά σου βάλε. Γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.

δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
7: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Για εσάς που ετοιμάζεστε για γάμους και πανηγύρια, νηφικά κουστούμια, γραβάντες, κουφέτα, ρίζια. Με το καλό. Του ζευγαριού Γιάννης Λεκάκης, Κατερίνα Λεκάκη. Και για τη φίλη μας την Εύα από τις Αρές. Γεια σου Νίκη, καλημέρα, να σε καλά. Κλειώ, καλημέρα, καλημέρα. Σε όλη την παρέα. Σταύρο, καλημέρα. Χρυσούλα, καλημέρα στη Γερμανία. Γεια σου Χρυσούλα. Καλημέρα σε όλους. Και στο σύζυγό της που είναι Ελλάδα, στην Ορεστιάδα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Λοιπόν, 28-92-053-500. Μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10. Για το καράβι, για το ναυτικό. Ναυτικός είναι η μέρα ναυτικών. Ώρα μας είναι.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ήντα γίνεται στο Μουντιάλ. Χαμός. Είναι και αγώνες ξημερώματα. Οι περισσότεροι τη νύχτα. Η Νότια Αφρική έκανε λέει την έκπληξη. Προκρίθηκε στους 32-1-0 τη Νότια Κορέα. Έχουν πάει κάτι ομάδες και δεν πήγαμε εμείς. Έλεος! Κυριαρχία του Μεξικού λέει. Κέρδισε 3-0 τη Τσεχία. Ανατροπή δεύτερη θέση για το Μαρόκο την Αϊτή. Μέχρι και η Αϊτή πήγε. Το πήγε το Κουρασάο και το πράσινο κροτήρι. Η Βραζιλία πρώτη στο όμιλο. Ωραία, επιστροφή λέει και του Νεϊμάρ. Βοσνία Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1. Ο Μέση για το ενδεχόμενο λέει να παίξει στα 43 του στο Μουντιάλ του 2030. Δεν ξέρω λέει, είναι ακόμα μακρινό. Ο Παρθενικός στο τελικό στάδιο συμφωνία με τον De Frey. Μεταγραφή για τον Παρθενικό στο μπάσκετ, έντυσε στα πράσινα τον Φάλο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Πάμε αθλητικό τύπο πρωτοσέλιδα. Live Sport, πράσινος και Έλληνας ο Φάλ που πήρε ο Παναθηναϊκός, παίχτης του μπάσκετ του Ολυμπιακού, τον άφησε ελεύθερο Ολυμπιακός. Sport Day, Ματίας, έλα Παναθηναϊκός πιέζει όσο μπορεί τον Γένσεν για να αφήσει την Brentford και να φορέσει τα πράσινα. Αθλητική ώρα, το Sport, μάχη για τον Χάφλε, για την ΑΕΚ. Φως, μια ανάσα από Ρόκα. Τι είναι αυτό, παίχτη θα είναι και διαφορετικό Ολυμπιακό. Δεν του ξέρω. Πάντω ξέρω τόσου παίχτε. Κόκκινο πρωταθλητή. Ρέστα για τον Στάνιτ. Μια ανάσα από το Ρόκα. Ο θρύλο είναι τώρα μεταγραφική περίοδο και ακούγονται πολλά ονόματα. Πάμε και με Νίκο Ξυλούρη. Να πούμε ευτυχώ ότι αποκαταστάθηκε η προτομή του. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Τον Νίκο του Ξυλούρη που είχε βανδαλιστεί πριν κάνα δύο μήνε. Στο Ηράκλειο.

σκέψου φίλε μου την ώρα που θα φεύγεις, αλλά επιτέλους απολύομαι και τρελαίνομαι. Πάμε για άλλα μέρη. Καλά περάσαμε, ωραία ήτανε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πότε θα περάσει, λέει, το Σάββατο? Ποιο θα περάσει? Α, να κάνω διαθήκη ή να μην κάνω? Να μην σκούσα κανένα διαθήκη, άμα πέσει πάνω στη γη. Όχι, δεν πέφτει. Ένας αστεροειδής, λέει, θα περάσει το Σάββατο κοντά στη γη. Θα μας ξυρίσει. Χωρίς πάντως να υπάρχει, λέει, κίνδυνος σύγκρουσης. Να κάνουμε το σταυρό μου. Θα μπορεί, λέει, να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια. Ένας μικρός αστεροειδής. Ξιστά. Ξιστά ο ένας, ξιστά ο άλλος. Δεν πιστεύω να έχουμε κανένα που να. Ευχή, κάνεις με αστεροειδή ή με αστέρι που πέφτει? Δεν ξέρω, θα πάρω την NASA να μου πει. Καλημέρα! Κάτσε να θυμηθούμε μία ρήμα που μας είχε πει Άννα Σκανδαλάκη. Καιρό έχουμε να την ακούσουμε. Για το γέρκο και το νέο δεντρό.
1: Λοιπόν, είναι δύο δεντρά που μιλούν, το γέρκο με το νέο. Δεντρό με μπόλικο αχιανό ήμουν να σε φέρει. Και κελαϊδούσαν τα πουλιά χειμώνα καλοκαίρι. Μα οι χρόνοι μου τα ρίξανε τα δροσερά μου φύλλα και μου πομείναν τα κλαδιά μεσόξερα και λίγα και μ' αρνηθήκαν τα πουλιά που είχα στη συντροφιά μου γιατί δε ραχατεύουνε σαν πρώτα στα κλαδιά μου και δα με ρίχνει ο καιρός κομμάτι και κομμάτι μα ήντα τι θέλω τσα ζωή να είναι καημούς γεμάτη. Είχα κι εγώ τα κάλλη σου λιγνό μου τσιπαρίσι μα μου τα καταλύσανε οι χρόνοι και η φύση και κι απου στέκω κάποτε ο χρόνος θα σε φέρει και θα σου σφίγγει την καρδιά τη μοναξά στο χέρι. Να θυμηθείς τα λόγια μου μέσα στη μοναξά σου. Γιατί δεν θα είναι να πουλείς τα ξερά κλαδιά σου. Τα νιάτα είναι τη ζωή στο δροσερό περβόλι. Μα πει να θυμόμαστε πως θα γεράσουμε όλοι.
0: Έτσι. Άμα είμαστε τυχεροί, θα γεράσουμε όλοι. Να τα λέμε γι' αυτά. Γιατί σου λέει ο άλλος, μα γέρασε και τα θα γεννώ και. Αντί να πεις δόξα τω Θεώ που άλλοι δεν προλαβαίνουν. Ναι, να παίξουμε άλλη μια ρήμα. Μια από τις αγαπημένες, ναι, που είχε κάνει έτσι. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Από τη φίλη μας τη Νίκη. Για τη γριά των 500 χρονών. Μια χαρά είναι. 500 χρόνια μαζί, νομίζω καλά είναι.
2: Μια γριά 500 χρονών.
0: Ναι.
2: Το τραγούδι αυτό μιλάει ότι όσο και να γεράσει ο άνθρωπος, το θάνατο τον εφοβάται. Και δεν θέλει να πεθάνει. Εμένα μου το μάθε ο παππούς μου. Ο παππούς μου, μια γριά 500 χρονών. Επάντηξε του χάρο. Καλώς το γραδάκι μου κοντά μου να το πάρω. Και δεν με λυπάσαι χάροντα που είμαι κοριτσάκι και ξεφουντώνω το πρωί ως σαν το μπουμπουκάκι. Και ράς αν είσαι κοπελιά ζάιντα μου φαφουτίζεις και με πιτούντα σάλια σου και με ροδοσταμνίζεις. Ακονιζέ σε μάζευα να πάω να βάψω φάδια και πέσανε τα δόντια μου και δεν μιλώ καθάρια. Και ράς αν είσαι κοπελιά ζάιντα έχεις τις ψαράδες και περπατούς καμπούρικα ως περπατούν οι γράδες. Ο κύρις μου ήτανε μιλωνάς και μάζευα πασπάλες και τις συχνοκοστίνιζα και γέμισα ψαράδες. Όσο για την καμπούρα μου δεν θέλεις να γνωρίζεις και εσύ αν εκοστίνιζες ήθελα καμπουρίζεις. Αυτό το είχε μάθει ο παππούς μου.
0: Πολύ όμορφο. Να χορέψουμε και ένα τακό, να ξεπιαστούμε πρωί πρωί. Πάμε με Νίκο Σκεβάκη. Τα ευρωπαϊκά που παίζανε παλιά.

για όλους τους ερωτευμένους. Με πολύ πολύ αγάπη. Το συγκρότημα του Νίκου Σιβάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο

0: Το e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
6: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Νέα κυκλοφορία Αχιλλέας Δραμουντάνης. Τη αγάπη σου τον πόλεμο. Λίγο πριν ακούσαμε και ένα ακόμα νέο τραγούδι, Ζαχάρης Φρακεδάκης, Ερωτόλογα. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από τις 8 στον αέρα, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να θυμίσουμε σήμερα, ανάμεσα στα άλλα, είναι και η μέρα θαλασσοπόρου, η μέρα των ναυτικών. Να πούμε και για αυτό το θέμα, μαδινάδες, και ότι άλλο καλό έχετε. Χρόνια πολλά για το Λίβιο, το Λίβα, Λιβί, Έρος, Έρωτας, γιορτάζει σήμερα ο Έρος. Ο Ανίκα Τεμάχαν, αυτό. Ναι, και η Φερβονία. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Βιβλικές καταστροφές από το σεισμό στη Βενεζουέλα. 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Πολυκατοικίες κατέρευσαν. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Εικόνες αποκάλυψης. Ερχόμαστε Κρήτη. Μυλοπόταμος, εντοπίστηκαν 6 χασοφυτίες έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας. Αναζητούνται καλλιεργητές. Διεκόπηκε γλέντι για τη γιορτή του Κλείδωνα σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Μετά από άσκοπους πυροβολισμούς, εσκόλασε το γλέντι. Είχαμε και συλλήψεις. Εντοπίστηκαν, λέει, στα σπίτια των συλληφθέντων φυσίγια και είδη οπλισμού. Ρέθυμνο, εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρικοί φορτιστές στην πλατεία Αγίου Γεωργίου λόγω βανδαλισμού με ζημιές 5.000 ευρώ. Ηράκλειο, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρο Ικάρου. Στα Χανιά είχαμε σύλληψη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας για ενδοοικογενειακή βία. Στην κατοχή του βρεθήκαν, λέει, και μικροποσότητα ναρκωτικών. Ηράκλειο, επίθεση σκύλου σε 9χρονο. Μεταφέρθηκε ο 9χρονος στο νοσοκομείο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έπεσε πρόστιμο, ενώ συνελήφθη κιόλας ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Ρέθυμνο, συνελήφθη ανήλικος για κλοπή σε 2 επιχειρήσεις. Ηράκλειο, αποκαταστάθηκε η προτομή του Νίκου Ξυλούρη που είχε βανδαλιστεί πριν λίγο καιρό.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 υποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα Βαγγελίου και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Μέσα λέει στην κάψα μου φυσάς αέρα δροσερέ μου. Κι άσχημος άμα δες εδώ ο κόσμος φαίνεται μου. Του Ευθύμη Ζαχαριωτάκη Μαντινάδα, όπως και η επόμενη. Έχω περάσει θάλασσες και έχω βουνά πατήσει, μα τη δική σου ομορφιά δεν έχω συναντήσει.

0: Νεκτάριος Αμόλης, καλημέρα!
1: Καλημέρα Μανώλη!
0: Καλώς και την αγάπη!
1: Την καλημέρα μας όλο το ακροατήριο, με την αγάπη μου.
0: Η αγάπη για την αγάπη της.
1: Ευχαριστώ και την καλή μου κυρία που μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο, ξέρει αυτή.
0: Είναι καλή!
1: Πολύ καλή,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Είναι και ωραία πράγματα, μπράβο, τόσο ωραία μπράβο. Πράγματα. Και λέω Μανώλη, μια ματινάδα, ήσουνε το λιμάνι μου της δύσης. Ήσουνε το λιμάνι μου σε όλες μου τις μπόρες. Μα μοναχή μετά περνώ του πόνου μου τις ώρες.
0: Καλός καπετάνιος ήταν ο Αντώνης.
1: Καλός, δεν υπήρχε. Σύζυγος, πατέρας, παππούς, τους ανθρώπους όλους ήταν με το χαμόγελο. Λοιπόν, Μανολιό.
0: Να σε καλά, τον θυμάσαι, αγάπη, ευχαριστώ.
1: Να μην χαιρετάς τη μανούλα σου.
0: Ευχαριστώ.
2: Για το παύλωμα θα φτάσει.
0: Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την αεροτοκρητή παρέα μας. Μια μαντινάδα αφιερωμένη σε όλους τους ναυτικούς και ιδιαίτερα στο δικό μου καπετάνιο. Όσοι είναι μεσοπέλαγα και όσοι είναι μέσα στο μόλο, εύχομαι θάλασσες γυαλί να είναι στο μπάρκο όλο. Καλές θάλασσες να έχουν όλοι, να είσαι καλά Ιωάννα στην Άρβη.

Στέλλα, καλημέρα και σε σένα. Γιώργος στην Ιερά Πέτρα, καλημέρα. Στον Ήρου λέει, από Βέγγερο που η καρδιά έχει ανθίσει. Ο ήλιος με τσαχτίνες του γλυκές στιγμές θα σβήσει. Άννα Χαλεπάκη, αντινάδες.

0: Η πρεπιάστη γειτονιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την Κέτη.
1: Από Δημητρινή. Να πω καλή υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους που μας ακούνε, σε σένα, στην οικογένειά σου. Λοιπόν, αυτά, η καλή υγεία.
0: Να είσαι καλά επίσης.

0: Ακούσατε λίωσε το ημίωρο. Ήντα γίνεται με τον πολιτικό τύπο, γρήγορα γρήγορα σβέλτα πάμε. Η καθημερινή Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Καλή παίρνει τηλέφωνο αλλά δεν το σκόνε. Τα νέα τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες δακινήτων και δαπάνες. Απογευματινή κόφτη στην ακατάσχετη λέει παροχολογία. Τέλος η μαυρογιαλούρη λέει η απογευματινή. Εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Η αλήθεια είναι, υπάρχουν σπίτια χωρίς να είναι κλειστά, χωρίς ανθρώπους, και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν σπίτια δηλαδή. Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Ελεύθερος τύπος, χωρίς ένφια, πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτητές. Πάμε κόντρα, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Εκτόξευση λέει της Ελλάδας στο 18,2. Κοντοσημώνη. Αχ Μαρία των Αυλών, λέει Ελεύθερη Ώρα. Η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε λέει τη δίψα για τη δόξα, για τις αποχωρήσεις. Ο Κοτσάκη και όχι μόνο από το κόμμα της Καριστιανού, γράφει Ελεύθερη Ώρα. Δημοκρατία παράδεισος για λαθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media για την Ελλάδα. Ωραία, λοιπόν πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6+2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
13: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
12: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
13: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
12: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
13: Με πολύ γλυκιά γεύση.
12: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
13: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
12: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
13: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
14: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
15: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
16: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
15: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
16: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
15: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
16: Αν δεν έρθεις εσύ,
17: θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
18: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
1: Να, σε καλά,
0: τη,
1: Μανώλη.
0: Τη διπλωματούχα.
1: Ναι, ναι.
0: Ανέβηκες, Μαρία. Άντε, Μαρία, μπράβο σου. Και σε όλα, σε όλους βέβαια, σε, που
1: να,
0: ήταν εκεί
1: να,
0: στην τάξη.
1: Καλά, Μανώλη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε το κράτος, το Υπουργείο Οικογένειας, λέει.
0: Να πούμε, για όσους δεν ξέρουν, ότι παρακολουθήσατε, νομίζω, στο ΚΑΠΗ μαθήματα για το διαδίκτυο, για το λάπτοπ.
1: Για το διαδίκτυο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να είμαστε, είδα να ξανοίγουμε και είδα να μην ξανοίγουμε, για ηλικιωμένοι ανθρώποι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά, να σου πω, Μανώλη, κάτι. Εντάξει, πήγαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ό,τι μαθαίνει κανείς, Μαρία, καλό είναι. Δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Περάσαμε όμορφα. Πραγματικά διδαχτήκαμε πράγματα σπουδαία. Διότι ο δάσκαλος είχε αυτή την εντολή να μας διδάξει μας, όχι να μπαίνουμε να ξανοίγουμε παιχνίδια και να παίζουμε διάφορα.
0: Ναι, να σας δείξει κάποια βασικά.
1: Μπράβο, μας έδειξε σημαντικά πράγματα που πραγματικά αξίζουν. Και αφού είμαστε στην τεχνολογία, δεν τα κάνουμε.
0: Παναγία μου.
1: Δεν τα κάνουμε.
0: Βοηθά, βοηθά.
1: Η ζωή προχωρεί, οπότε προχωρούμε και υγεία.
0: Μαρία, το διαδίκτυο έχει και πολλά ωφέλιμα
1: ναι,
0: και
1: έχει,
0: να δείτε
1: έχει,
0: και να παρακολουθείτε.
1: Ναι, ναι. Εγώ δηλαδή είδα πράγματα που πραγματικά οι νέοι τώρα που παρακολουθούν κάνουν δουλειές, κάνουν πολλά πράγματα από
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σπουδαία η τεχνολογία, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά
0: όχι
1: όμως να εξαρτιόμαστε από την τεχνολογία.
0: Η χρήση είναι η σχέση, μην το παρακάνουμε.
1: Είναι, η χρήση είναι το.
0: Καλά, τώρα εξαρτιόμαστε, δεν υπάρχει. Μπράβο. Τώρα δεν.
1: Η χρήση, Μανώλη, είναι το σπουδαίο, να μην εξαρτιόμαστε. Εγώ δεν. Σίγουρα δεν εξαρτώμαι, διότι έχω μάθει εγώ με το στυλό μου και με το τετράδιο.
0: Τον παλιό τον τρόπο, τον παραδοσιακό.
1: Δεν μπορώ εγώ τον παραδοσιακό τρόπο, τον εύσομαι τίποτα. Και εγώ πρωί-πρωί που πέσε το θέμα, ίσως αντελόγω το στυλό και το τετράδιο να γράψω.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτό με ευχαριστεί, αυτό μου δίνει χαρά, αυτό μου δίνει ζωή. Καλημερίζω όλο τον κόσμο, καλημερίζω όλες τις φίλες και φίλους απανταχού. Και αφού σου είπαλε το πρωί το θέμα το καράβι, εγώ είπα, δεν λέω το καράβι του Σεβδάδη, μόνο λέω το καράβι της αγάπης, γιατί είμαι Σεβδάδης, δεν έχω λιγιαβερίσια,
0: ναι,
1: δεν έχω
0: ναι.
1: να γράψω πράγμα. Ούτε μαντινάδα δεν έχω να γράψω με το Σεβδάδη, τίποτα. Λέω λοιπόν, ένα ταξίδι λέει σκέφτηκα να κάνω με τη σκέψη, που δεν φοβάται τον καιρό να λαργοταξιδέψει, και τη καρδιά μου το σκαρί έκαμα για βαρκάκι. Και το όπλησα με σεβασμό, αγάπη και μεράκι. Με άσπρο χρώμα αγνότητας έκαμα τα πανιά του. Και με το κόκκινο χαράς είναι το στόλισμά του. Στη Παναγιά στο κόνισμα και το Αγίου Νικολάου. Θα είναι για συνοδηγή στη μέση του πελάγου. Και στο τιμόνι οδηγό θα βάλω την ελπίδα. Που δεν φοβάται κίνδυνο αν έρθει καταιγίδα. Και την αγάπη έβαλα στην πρώτη θέση. Μαζί μου μες στο πέλαγο ζωής να ταξιδέψει, να βρει λιμάνια πάνεμο για λίγο να ποσιάσει και με τσιγλάρους του γυαλού κουβέντα για να πιάσει. Αυτοί που ταξιδεύουνε τη νύχτα και τη μέρα και δεν φοβούνται κύματα και του καιρού φοβέρα. Πόσα ναυάγια ασκαριών έχουνε δει στη ζήση και μια πικρή ανάμνηση τους έχουνε αφήσει. Μα η αγάπη για ζωή νικά πάντα τον πόνο και τα σημάδια σβήνουνε σιγά σιγά στο χρόνο. Η αγάπη άμα σου κλουθά ποτέ να μη φοβάσαι. Όσες φουρτούνες και να βρεις ευτυχισμένος στάσαι. Γι' αυτό κάμετε λέει την καρδιά σκαρή και βάλτε την αγάπη και ανοιχτείτε με χαρά στο ωκεανού τα πλάτη. Αυτό που λέγεται Μανώλη ζωή. Και γράφει ένα βέλος ότι υπάρχει η αρχή, υπάρχει και το τέλος.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Και το αντίθετο βέβαια να πούμε, ότι και μετά από ένα τέλος
1: λοιπόν,
0: υπάρχει
1: ζωή.
0: Και μια αρχή. Να το λέμε
1: υπάρχει
0: και αυτό.
1: Υπάρχει και βέβαια. αλλά υπάρχει άλλη αρχή έτσι.
0: Ναι, ναι, άλλη αρχή.
1: Έτσι είναι η αρχή, θέλει άλλη κουβέντα.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλά να είστε.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστούμε για τα ωραία που μας είπες και σήμερα.
1: Και ευχαριστώ και εγώ για όλα.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, ευχαριστώ.
1: Χαιρετώ απανταχού και την άξονα μας ακούνε, να είναι όλοι καλά.
0: Έτσι, καλημέρα.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα. Τελευταίες μέρες του Ιούνιου. 28-92-053-500. Καλημέρες ματινάδες και για το καράφι, για τους ναυτικούς ή ό,τι άλλο έχετε. Σοφία, καλημέρα και σε σένα. Να δούμε τι έχουμε ξεχάσει. Καμιά φορά μας ξεφεύγουν κάποια μηνύματα, αλλά συμβαίνουν και αυτά, γιατί έρχονται άλλα από email, άλλα από messenger, άλλα από social media.

Στου έρωτα λέει τη θάλασσα, η αγάπη μας λιμάνι. Είναι και ρίχνω άγκυρα, φουρτούνα οντεπιάνι. Μαδινάτα του, Γιώλη Προβίδη.

0: Ναι. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Ελένη.
1: Τι κάνεις?
0: Εδώ, ταξιδεύουμε.
1: Να, ταξιδεύεις.
0: Στο βαπόρι, με 10 μποφόρ.
1: Εγώ όμως δεν ταξιδεύω με καράβι.
0: Και ζαλίζομαι. Σε ζαλίζει το καράβι?
1: Όχι, ποτέ μου δεν μπήκα και ούτε μπαίνω μέσα στο αεροπλάνο.
0: Πες μου να τη λες αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί οι περισσότεροι κάνουν το αντίθετο. Δηλαδή δεν μπαίνουν σε αεροπλάνο ποτέ και μπαίνουν σε καράβι και τα υπόλοιπα.
1: Ο άντρα μου.
0: Εσύ τώρα δεν μπαίνεις σε καράβι, δεν μπαίνεις, αλλά μπαίνεις σε αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Α, γιατί δεν μπαίνεις σε καράβι, το φοβάσαι ή...
1: Μια φορά πήγαμε στην Αθήνα με τον σύζυγό μου. Mm-hmm. Και πήγε αυτό το καράβι και εγώ με το αεροπλάνο.
0: Άκου εδώ, ε. Δεν έχεις μπει ποτέ, δηλαδή ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Μα γιατί, από πού ξεκίνησε αυτό, δηλαδή από μικρή το φοβήθηκες?
1: Γιατί έτυχα μια φορά στο... όταν γινόταν επιστράτευση στην Αθήνα.
0: Ναι, για την Κύπρο.
1: Ναι. Mm-hmm. Και μπήκαμε σε ένα καράβι, μας βάλανε όλους μαζί, στρατιώτες, πελάτες, περιμένανε όλοι.
0: Ναι.
1: Και ζοριστήκαμε άσχημα, λέω λίγο να πνιγούμε.
0: Δεν σε πήρανε σε ένα στην επιστράτευση?
1: Και έτσι δεν ξαναπήκα με το καράβι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι.
0: Καλό είναι το αεροπλάνο.
1: Και μίλα.
0: Μια χαρά, υπάρχει πιο γρήγορα, ποιο βέλτα.
1: Πιο γρήγορα πάει και μα δεν με νοιάζει κιόλα.
0: Ναι. Είναι και πιο κοντά στο Θεό το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Πιο ψηλά.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε εσένα, στο Γιώργο, σε όλες τις φιλενάδες μου. Και λέω βραχονισίδα, λέει, κάμε τη βραχονισίδα, κάμε τη Θεέ μου στη θάλασσα μου. Να τις τα αγκαλιάζουνε τα γαλανά νερά μου. Τ' αγάπη σου, λέει, τη θάλασσα. Όποιος τ' αγολυμπήσει, μην περιμένεις πως θα βρεις πηξίδα να γυρίσει. Καρδιά μου καπετάνισσα, μην παίζεις με το κύμα. Στη θάλασσα τ' αγάπη σου, να μην γεννείς το θύμα. Αυτά, Μανώλη.
0: Να σε καλά.
1: Και καλημέρα μου.
0: Κέρδισες, κάτσε να δω γιατί κέρδισες δωρεάν εισιτήριο με το πλοίο. Εντάξει. Καλημέρα.
1: Το ίδιο σκάλια να μου κάνει και ό,τι δώρο.
0: Και το πλοίο να μου κάνει δώρο δεν το θέλω. Γεια σου, Ελένη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου, Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα! Μας πρόλαβες, να, εδώ είμαστε, στο τσακ! Καλημέρα, Στέλλα. Ναι, καλημέρα!
2: Ναι, καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου... Κάτσε, δεν ακούγει. Ναι, τώρα ακούγει. Κατερίνα, γεια σου!
2: Έλα, αγάπη μου, καλημέρα από τη Βιάνο, καλημέρα στη φίλη μου.
0: Μην ακούει ο άντρα σου, να λες, έλα, αγάπη μου.
2: Αγάπη μου, όχι, εμένα,
0: φαντάσου τώρα να μπει...
2: Φαντάσου
0: τώρα να μπαίνεις στο δωμάτιο και να λες εσύ στο τηλέφωνο, έλα αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό το λέω.
0: Α, εντάξει.
2: Όχι, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Η αγάπη είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο η ερωτική.
0: Πάντως τα περισσότερα ζευγάρια που ο άντρας θα μπει στο δωμάτιο και ακούς τη γυναίκα του και λέει, έλα αγάπη μου, άστα.
2: Ναι, αλλά για φαντάζω ότι έχουν και τα κινητά και τη μαρτυρούν. Αλλά εμείς ούτε κινητά έχουμε, αυρούνε τα εφαρμογιώστε πράγμα. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι.
0: Σωστά.
2: Και την αγάπη μας την δίνουμε απλόχερα σε όλο τον κόσμο.
0: Χωρίς ζήλες
2: και χωρίς παρατηρήσεις. Γιατί άμα φτάξει πια η δουλειά, Μανώλη, είμαστε τροδιάολος ύστερα.
0: Μπουρλότο!
2: Μπουρλότο!
0: Που λέγε και η Σαφό, νοταρά.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μου, λοιπόν, στην Ελένη που άκουσα τώρα, γιατί δεν είχα το ράδιο από πιο πριν.
0: Με τα αεροπλάνα, ναι.
2: Με τα αεροπλάνα. Εγώ έμπαινα στα αεροπλάνα όμως με τίποτα.
0: Ανάποδα είσαι εσύ.
2: Ανάποδα γίνεται εμένα. Λοιπόν, να είμαστε καλά όλοι και... κίνδυνος να μην υπάρχει πουθενά να κινδυνεύουν οι ανθρώποι, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά και τα θεωρούμε καθημερινά, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της ζωής τώρα και ό,τι συμβεί είναι απρόπτο. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους φίλους μας, τις φίλες από που μας ακούνε. Το Χαραλάμπι έχουμε χάσει, δεν ξέρω τι έγινε. Αν ήθελε για πίνα καλημέρα μια στιγμή, κάποια στιγμή αντίποτε το τηλέφωνο σηκώνει. Λοιπόν, και πάλι εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο και ποιος θέλει να παραξηγά και ποιος θέλει να παραξηγά. Και θα πω λοιπόν, τα κύματα με φέρνουν γρήγορα στα Κρογιάλι και η καρδιά μου ένιωσε τη συντροφιά σου πάλι. Εδάκαρα και φύγω μανών και μπορώ να διαβάζω.
0: Α, σου γυαλιά θες, γυαλιά.
2: Έχω εγώ γυαλιά, μα έχω δά το 4 ημέρες μεγάλο πρόβλημα με τα μάτια μου και ψενόρχομαι στους γιατρούς και με έχουν φάει τα κολλήρια. Λοιπόν, στο πλοίο της αγάπης μας έμπα να ταξιδέψεις κι εγώ ο φάρος θα γεννώ, φως μου μη κινδυνέψεις. Ήθελα να είχα στη ζωή πηξίδα την καρδιά σου, να προσανατολίζομαι σε όλα τα όνειρά σου. Μες στις φουρτούνες στη ζωή πάντοτε ταξιδεύω, μα μέσα στις αγκάλες σου μπαίνω και γαλινεύω.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστούμε Κατερίνα, και περαστικά.
2: Και χωρίς φουρτούνες.
0: Να είσαι καλά, περαστικά, περαστικά είναι τα μάτια. Κόντρα στην κόντρα, Γιάννης Χαρλαδάκης.

0: Θα έρθει η στιγμή. Ναι, καλημέρα.
1: Ναι, Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλώς και τη φίλη μου την Ελένη from New York City. How are you, Ellen?
1: I'm okay.
0: You're okay, okay. Tell me.
1: Πώς είσαι?
0: I'm fine.
1: Πήρα κι εγώ να πω.
0: Ναι.
1: Ξύπνησα πιο νωρίς, πήρα κι εγώ να πω μια καλημέρα.
0: Εσύ που μπαίνεις, στο αεροπλάνο ή στο πλοίο?
1: Σε όλα μπαίνω.
0: Σε όλα μπαίνεις εσύ, έτσι. Ναι. Κάνουμε το σταυρό μας και πάμε.
1: Ακούω.
0: Έλα σου πω, για να έρθεις εσύ με το πλοίο από τη Νέα Υόρκη στην Κρήτη, θες κάτι μήνες, δεν γίνεται, μα δεν υπάρχουν τώρα. Παλιά ήταν, αλλά τώρα.
1: Τώρα είναι μέρες. Ναι, είναι πολύ και από εδώ.
0: Μα υπάρχει, συγγνώμη τώρα, υπάρχει η δυνατότητα, πες τώρα, ότι θέλει κάποιος να έρθει επιβάτης όμως με το πλοίο από την Αμερική, Νέα Υόρκη, δεν ξέρω από πού, μέχρι Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
1: Ό,τι ξέρω, έρχονται.
0: Γιατί
1: αλλά παίρνει γύρω στις 10 μέρες απειτσί, νομίζω.
0: Δεν νομίζω να μπαίνει κανείς. Μόνο για εμπορεύματα πρέπει να είναι. Δηλαδή, αν ξέρει κάποιος να μας πει, αλλά νομίζω. Μου φαίνεται δύσκολο.
1: Νομίζω. Να σου πω γιατί. Γιατί έχω μια φιλενάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και ο άντρας της δεν μπαίνει στο καράβι, στο αεροπλάνο με τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Γεννημένος, μεγαλωμένος εδώ, αλλά δεν θέλει αεροπλάνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έρχεται με το πλοίο.
1: Έρχεται με το αεροπλάνο.
0: Άκου, τέλος πάντων. Μάλλον μπορεί να υπάρχει.
1: Εγώ είμαι το αντίθετο. Και μας παίρνει 8 με 10 ώρες να είσαι στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ρίχνεις ένα ύπνο και περνάει η ώρα.
1: Άλλο αεροπλάνο να κατεβεί στην Κρήτη ή καράβι. Είναι, αλλά δεν με νοιάζει, το διασκεδάζω. Φοβάμαι λίγο, δεν μπορώ να πω.
0: Εντάξει.
1: Κάνω και προσευχή, ακούω και ράδιο.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, μιλάμε εκεί, μας φέρνει.
0: Και περνάει η ώρα, περνάει η ώρα.
1: Αλλά όταν αφήσει και κουνιέται.
0: Λέμε τον πατέρα ημών 3 φορές. Και εντάξει είμαστε. Κύριε σου χστελεισόν με, κύριε σου χστελεισόν με. 3 φορές, εντάξει.
1: Και τρώμε εκείνη την ώρα, ακούς τα πιταλοπύρουλα, τουκ τουκ.
0: Και παίρνει τηλέφωνο και τον εξομολόγο. Και εντάξει είμαστε.
1: Κοιτάζω από το παράθυρο και είμαστε, ξέρεις.
0: Εγώ, από το παράθυρο μην πηδήξεις μόνο. Μα δεν ανοίγουν κιόλας, ευτυχώς.
1: 32.000. Πόσα πηδήξεις, κερατές δεν μπορεί να πηδήξεις.
0: Σωστά, δεν ανοίγει.
1: Καλά είναι, καλά είναι, ωραία εμπειρία. Μ' αρέσει να σου. Μακάρι και φέτος να μπορούσα να ερχόμαστε, αλλά ο άντρας με εκτός από τα πόδια του που δεν μπορεί να περπατήσει,
0: ναι, ναι,
1: άλλα προβλήματα. Και έτσι δεν μπορούμε να έρθουμε, τα παιδιά μας
0: ακούνε. Μακάρι, περαστικά και με το καλό να ξανάρθετε, οπότε είναι, Ελένη.
1: Ενώ από την Ελλάδα

0: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα βρε μα.
0: Καλώς και την Εύα. Καλώς όρισες.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ. Είχασα την υπομονή μου, λέω, α, δεν πιάσω και θα σταματήσω.
0: Μοιράζει, έλα σπώ, πώς το λέει ο Γαρυπατώνης, από είχε την υπομονή μεγάλα ψάρια πιάνει.
1: Μα που είχε τη λίγο ψυχιά,
0: και τα πιασμένα...
1: ό,τι κρατά, το χάνει.
0: Όχι, και τα πιασμένα χάνει νομίζω.
1: Και τα πιασμένα,
0: κάτι
1: ναι.
0: Τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Μακαρία
1: του, μαρέα, δεν τον εξέχνουμε το κακομύρι. Έτσι. Εγώ θα πω δύο από το βιβλίο της Μαρίας Ανδρουλάκης. Με την καλημέρα μου Μαρία μου, όπου και να βρίσκεσαι, θέλω να είσαι καλά. Και γράφει η Μαρία στο βιβλίο της, θάλασσα λέει τη γαλήνη σου, ζηλεύω ώρες ώρες. Πώς είσαι τόσο ήρεμη μετά από τέτοιες μπόρες. Θάλασσα είναι το βλέμμα σου και εγώ ναυαγό σου. Ζω να θαλασσοδέρνομαι στις κόρες το ματιό σου. Με την αγάπη μου Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σου στέλνω. Καλά να περάσεις. Γιώργο Λεκάτσι, μια όμορφη καλημέρα να περάσεις.
0: Γεια σου Εύα, ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά Μάνο, καλή συνέχεια. Φεγγαρίτσι χαράζου μου.
0: Πέρασε το τρίωρο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από Γερμανία η Ελένη.
0: Έλα Έλενα, τι κάνεις γερούς και ζαμάνια.
2: Μα δεν σας βγάζω.
0: Είναι μέρες μέρες, άλλες μέρες έχουμε ερημιά, άλλες μέρες έχουμε συνοστισμό.
2: Καλά κάνετε. Θα ήθελα να μας στείλετε λίγη δροσούλα από την Ελλάδα.
0: Είναι παράξενα πράγματα, δηλαδή εσείς έχετε καύσωνα η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και εμείς είμαστε πιο καλά.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς τι ζέστη έχει.
0: Τι θερμοκρασίες έχετε.
2: Τώρα έχει αυτή τη στιγμή 33, αλλά το θερμόμετρο 39 και τις τρεις μέρες Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, 40 και κάτι.
0: Και φαντάζω τώρα σε περιοχές που ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες.
2: Γιατί όχι.
0: Αυτό είναι...
2: Η νεολαία πάει στα ποτάμια και πνίγονται νεαρά παιδιά και παιδιά καθημερινά.
0: Δυστυχώς το έχουμε διαβάσει αυτό, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους.
2: Ναι.
0: Γιατί αναζητούν δροσιά και έτσι. Άλλα προβλήματα.
2: Και πήρε η κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη, ας πάρει και αυτή από Γερμανία.
0: Έτσι, και... να ενώσουμε τους ξενιτεμένους.
2: Να χαιρετίζοντας σε όλες τη φίλη μου τη Νίκη και όλο το αγροτήριο του Ερωτόκριτου, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και καλή δροσιά να έχετε γρήγορα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια, γεια σου Έλενα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, Ελλάδα.
3: Τι κάνεις, Ελλάδα.
0: Ελλάδα, πήγαμε Νέα Υόρκη, πήγαμε Γερμανία, πάμε και
3: ναι,
0: στην Ελλάδα.
3: Ναι, πάμε στο
0: Ηράκλειο. Ναι, κάμε εδώ. Γεια σου,
3: ναι, Νίκη. Θέλω να χαιρετήσω όλες μου τις φίλες εντός και εκτός Ελλάδος και ιδιαίτερα στην Έλενα και να της πω ότι όλα τα αποδημητικά στην Κρήτη έχουν ζυρίσει. Ασύ πουλί μου πίσω σου πέτρα έχεις αφήσει.
0: Μόνο για Ήρη. Για διακοπές, δεν ξέρω.
3: Και να της πω γύρισε πίσω στην παλιά φωλιά που σανημένο. Και έχει η αράχνη το νηστό απάνω της πλεγμένο.
0: Ωραία.
3: Άντε να δούμε αν έρθει ο φέτος.
0: Άντε σε περιμένουμε Έλενα. Έχουμε γεμίσει τα ποτήρια με παγωμένη ρακή. Να σε δροσίσουμε.
3: Και καρπούζι. Να σε γνωρίσει αλλά δεν κάνει την απόπειρα.
0: Έχουμε παγωμένο καρπούζι Έλενα. Να τη...
3: Έλενα σ' αγαπώ.
0: Να τη δελεάσουμε τώρα πούμε ότι την ανημένουμε. Να είσαι καλά.
3: Στη φίλη μου την αγάπη. Και σε όλες τις φίλες.
0: Να είσαι καλά Νίκη, σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλά να είμαστε πάλι αύριο. Πρώτα ο Θεός να βγούμε στον αέρα.
4: Μέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα.

0: Ελίσσα. Τηλέφωνο 2892-022-242.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
10: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εφιαλτικές οι εικόνες αλλά και οι εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί είναι πιθανόν να φθάνουν ή και να υπερβαίνουν κατά πολύ τις 10.000. Τεράστιες οι καταστροφές και πιθανότητα ισχυρών μετασεισμών. Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης κατολισθήσεων και ρευστοποίησης του εδάφους. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επόμενες πρωτοβουλίες μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό θα έχουν οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων οργάνων εκπροσώπησης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο ΕΟΠΗ, καθώς αφενός ολοκληρώνεται η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου το πείραμα φαίνεται ότι απέτυχε για πολλούς λόγους. Στη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο σε συμπλοκή στην Καλλιθέα έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές. Άγριο επεισόδιο με ομηρία στη Λάρισα με 50χρονο να απειλεί να κάψει ζωντανή την 45χρονη πρώην σύζυγό του.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
8: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
7: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito.

0: 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνή παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λαιμός ή καρέ 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2,98. Ζυμαρικά Στέλλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0,75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 15,69. Άζαξ Τζαμιόν Αντλία 750 ml 2,34. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 3,84. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 2,69. Κόκα Κόλα Original 1 λίτρο και Zero 1,19. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

ξέρω πόσο αξίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Να περιμένω μια ζωή δεν ξέρω πόσο αξίζει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός. Αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920. 23-193 και 69-81-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

θα ειδονιούσε, ξέδιψαει στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η κυτρινόμαυρη άρτα υποδέχθηκε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίνγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο, ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο Ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του μέχρι πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάνδρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2+1 έτοιμο το τριφύλι.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.

0: και καλύτερη σοδειά.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
5: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
4: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
5: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
4: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
5: Με πολύ γλυκιά γεύση.
4: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
5: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
4: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
5: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
11: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ανάκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εφιαλτικές οι εικόνες αλλά και οι εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί είναι πιθανόν να φθάνουν ή και να υπερβαίνουν κατά πολύ τις 10.000. Τεράστιες οι καταστροφές και πιθανότητα ισχυρών μετασεισμών. Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης κατολισθήσεων και ρευστοποίησης του εδάφους. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επόμενες πρωτοβουλίες μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό θα έχουν οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων οργάνων εκπροσώπησης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο ΕΟΠΗ, καθώς αφενός ολοκληρώνεται η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου το πείραμα φαίνεται ότι απέτυχε για πολλούς λόγους. Στη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο σε συμπλοκή στην Καλλιθέα έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές. Άγριο επεισόδιο με ομηρία στη Λάρισα με 50χρονο να απειλεί να κάψει ζωντανή την 45χρονη πρώην σύζυγό του.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρια λατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Babylino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip Scone 67 με

0: την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
3: Ακούστε
2: λύση.
3: Την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

скакало Казани. Ela, ela, σε ένα καλό καζάνι, τι είναι, τι άντρας μέρα κλείς, αυτός από το κάνει.

0: Άσου σιτία όμορφη, γεια σου σιτία όμορφη, με τους όμορφους σου τόπους. Ω, πάμε τους όμορφους σου τόπους που βγάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνης τραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Αν
0: μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι. Το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
0: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόχρητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η κιτρινόμαυρη άρτα υποδέχθηκε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίνγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο, ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο Ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του μέχρι πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάνδρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2+1 έτοιμο το τριφύλι.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1+1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα.

0: 6943 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
3: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
2: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
3: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
2: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
3: Με πολύ γλυκιά γεύση.
2: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
3: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
2: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
3: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892 022 502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία.
4: Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στους 164 οι νεκροί μέχρι στιγμής και 971 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Τα μοντέλα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας εκτιμούν ότι υπάρχει 44% πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000, ενώ υπολογίζουν σε 30% την πιθανότητα οι ανθρώπινες απώλειες να υπερβούν τις 100.000. Οι δύο σεισμοί που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα ήταν από τους χειρότερους που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αυγό, στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του Δήμου Γρεβενών. Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αόου, διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.459 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή λεμόση καρέ 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Βακαλάου ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2,98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10 0,75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μια μέρα μόνο. Μια μέρα μόνο. Τα πάνω κάτω. Τα πάνω κάτω να γεννούν. Μια μέρα θέλω μόνο. Και να μπορώ τον έρωτα που έχω να φανερώνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
12: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
14: Πήρα τσιπώνους μου αγκαλιά και τσικαϊμού στον ώμο και θα ξεχάσω οριστικά του γυρισμού το δρόμο.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου
3: Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.

0: 2892-022-42.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Με Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87.
1: Ερωτόκριτος.
2: Τρόχαλος πάλι το όνειρο, το χτίρι γκρεμισμένο, που το είχαμε τον αμαθιό το δάκρυ μαλαμένο.

0: σκέπασα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πόλεμο το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το παρελθόν μου αγαπώ. Ήσουν επιλογή μου. Σέβομαι κάθε άνθρωπο που υπήρξε στη ζωή μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
6: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
5: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
6: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
5: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
6: Με πολύ γλυκιά γεύση.
5: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
6: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
5: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
6: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
7: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό! Δεν υπάρχει!
10: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: άλλο να σε κάνω.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Συγχρονίζει.

0: Ερωτόκριτος στους 87,9. Μια συνάντηση με την
1: Ερωτόκριτος. Όταν σε βλέπω η καρδιά έρωτα πλημμυρίζει και η πεθυμιά μου αμυγδαλιά την εποχή παντίζει.

0: αφιερώσεις το φιλί της ζωής.
1: Ερωτόπικος, η ώρα είναι 6.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Σκηνές απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στην περιοχή Λοφούπολη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ κάηκαν και σπίτια. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μηχανογραφικών, καθώς και τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής. Ένας 15χρονος είναι τελικός το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, όπως προέκυψε μετά την ταυτοποίηση της σωρού του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για παιδί 17 ετών. Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν δύο παρέες συνεπλάκησαν το βράδυ της Τετάρτης. Συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Πακλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
11: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
10: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
11: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
12: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
16: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Μα Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
15: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
15: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
14: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
15: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
14: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
11: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
6: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός σίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
7: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
6: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
7: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
6: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
7: Με πολύ γλυκιά γεύση.
6: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
7: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
6: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
8: ρωτάς.
7: Mancap από την εταιρεία Carvelas AVE με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: βουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιακά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σκηνές απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στην περιοχή Λοφούπολης στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ κάηκαν και σπίτια. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μηχανογραφικών, καθώς και τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής. Ένας 15χρονος είναι τελικώς το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, όπως προέκυψε μετά την ταυτοποίηση της σωρού του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για παιδί 17 ετών. Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν δύο παρέες συνεπλάκησαν το βράδυ της Τετάρτης. Συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άνθη. Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άνθη.

κάπου μικρός γαπήσει. Κάπου μικρός γαπήσει στο μονοπάτι του σεβδά, κομμάτι του θα αφήσει.

γιατί θυμούμε τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο. Γιατί θυμούμε τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο.

0: σε θρησκεία σαν λαπός, που σ' έχω για Θεό μου. Με σε θρησκεία σαν λαπός που σ' έχω για Θεό μου.
1: Καστρινοί και Ρεθεμιώτες, Λασιθιώτες και Χανιώτες, Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδειά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνης τραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6+2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. 98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
16: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
17: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Στους 87,9 Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ούτε ένα αφόρμη μικρό μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9:30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθενός και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.

Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
3: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
3: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
3: Τι στρατή

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Τέλος.
1: Γελάς που έφυγα μακριά και έχω αγκαλιά τον πόνο. Μα όλα λένε, δανεικά γυρίζουν με τον χρόνο.
0: Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αναστενάζω, τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, να αναπεί το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.
2: Τον άνθρωπο.

0: ξηρές φυράονται θα μπεις στα χυμαδιά του Άδη. Να'ρθούν βοσκοί που εφήκανε στη μάντρα στο κουράδι. Κι όπου θα δεις γιδοκορφές και τόπους στον προβάτο, έβγα ξανά στα έμπολα και στέλιωσε μετά του.
1: Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

παιδιά στο σ' αγαπώ της είπα. Ήτανε σαν να τσίλεγα, ήτανε σαν να

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
2: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα για σένα ο χωρισμός είναι απλά μια λύση, για μένα είναι μια ζωής όνειρο που έχεις μίσει.
0: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: χαλάσε.
1: '87,9.
0: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα κράσματα?
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν τα

0: αδιάκριτος.
1: Σαν το κερί από κράτης και καίγεται μπροστά σου. Έτσι έχει γίνει το κορμί, εδώ που ζω μακριά σου.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.